τίποτα δε βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δυο σύννεφα με σκόνη

ότι η σκύλα και η χάρη. Το μάγνουμ σου οπλίζει του βρώμικου του χάρη. Επική, δυνατή, στα χτυπλά. Θανατηφόρα θα σου φάει όλη την ψύχα. Θα σου μείνει μόνο η κόρα.

μπροστά μου φωτιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου.